Ναι, έκανε οχκία. Για κάσμα κατήσε γουέστα. Ναι, πάει το κα. Παπατλάτλα. Ιδάλγου.